καλή σας μέρα, άρχοντες και αρχόντισες. Rainbow Morning Show. Παρεούλα θα το πάμε από τις 7 μέχρι και τις 11. Μία και σήμερα μέχρι και αύριο, που θα αποχαιρετήσουμε τον Ιούλιο. Έτσι λοιπόν, έχουμε 4 ώρες μπροστά μας να δούμε τι συμβαίνει στην πόλη μας, στην Ελλάδα, στο ντουνιά ολόκληρο. Να συζητήσουμε, να επικοινωνήσουμε, να ακούσουμε αληθινή μουσική και κάτω από αυτές τις συνθήκες να ξεκινήσει όμορφα και η σημερινή μέρα. Και όλα αυτά συμβαίνουν, ξέρετε εσείς, στον 89 Rainbow.

Μάρτιν, η Κράμπερις στα φορητικά, Dolores O'Riordan, η οποία δεν είναι πλέον μαζί μας, αλλά έψε παρακαταθήκη και πολύ ωραίες επιτυχίες. Τους γνωρίσαμε με το Λίγκερ και το Ζόμπι, μια μπαλάντα και ένα ξεσηκωτικό τραγούδι, και μπαλάντα ταυτόχρονα. Ιδιαίτερη φωνή, πολύ ιδιαίτερη και αγαπημένη. Έχω καλημέρες ήδη εδώ στο φίλο μου το Σοφοκλή που περιδιαβαίνει την Ευρώπη και σταματημό δεν έχει. Το Γιώργο, την Κατερίνα, τη Βάσο και τον Αποστόλη, τα παιδιά και από την Καθαριότητα στο Ρεόκαστρο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Σαλονικίδη, το φίλο μου τον Κοσμά, ο οποίος ξεκινάει αδιάτοπο σήμερα. Ετοιμάζεται με τη μηχανή, θα κάνει και αυτό ένα τεράστιο tour στην Ευρώπη. Περιμένω φωτογραφίες και βιντεάκια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μανώλη, καλημέρα στον Δημήτρη από Λαγκαδά. Καλημέρα στον Μπάμπη, καλημέρα στον Ανθόπουλο τον Σταύρο, τον καλό μου φίλο από Πεύκα μεριά. Καλημέρα στον Δημήτρη Καραντώνη. Αντικανόνισε το να πιούμε και την πυρίτσα πριν τις διακοπές. Καλημέρα στην Άννα Μαρία, καλημέρα στη Χριστίνα, καλημέρα στη Μαρίνα, καλημέρα και στην Έλενα. 6943-80-80-89, αυτό είναι το Viber. Όσοι επιτοπλίστων εδώ επικοινωνούμε, αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram στο 89 Rainbow. Που θέλετε εσείς, επικοινωνείτε μαζί μου. Στους 25 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία. Δύο μποφοράκια ανατολικό, υγρασία στο 60% και θα φτάσουμε τους 31 με 32 βαθμούς αργά το μεσημέρι, νωρίς το απόγευμα. Έτσι. Πάμε να απολαύσουμε Phil και Robbie Williams. Για άλλη μια φορά, καλή σας μέρα. Πάμε δυνατά και σήμερα.

Fight Like the Wind από Christopher Cross. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη από Νέα Σάντα. Γεια σου Νικολή. Να σε καλά, ευχαριστώ για τις ευχές. Καλημέρα στο Χρήστο Δεμερτζή. Καλημέρα στην Αγάπη Τσακάλι. Καλημέρα και στη Χαρά και καλές βουτιές. Ετοιμάσου και εσύ να κάνεις. Αντιλιακά, πετσέτες. Εντάξει, έχεις το κινητό, μπορείς να ακούσεις το 89 Rainbow μέσω ίντερνετ. Και από την άλλη το βιβλίο που αγαπάς. Και μιας και μιλάμε για έρηδες, παιδιά, τι έγινε χθες? Χαμός έγινε δυστυχώς από φράδα μέρα. Θρηνήσαμε τις ζωές τριών πυροσβεστών. Οι δύο ήταν στο Ρέθυμνο τα παιδιά και άλλος ένας στο Γήθιο. 100 με 110 χιλιόμετρα οι ρηπές, παιδιά, σε Ρέθυμνο αλλά και σε Σιτία βλέπω. Περιμένω μια ενημέρωση από τον καλό μου το φίλο εκεί στη Σιτία που με παίρνει και τα παιδιά στο φούρνο να είναι όλοι καλά. Θα συνεχιστεί η κατάσταση. Κάποια απεγκλωβίστηκαν στην Κρήτη, να φανταστείτε, και από τη θάλασσα, θυμίζοντας μάτι αρκετά η όλη ιστορία, με τόσο δυνατούς αέριδες που κρατούσαν όλο το βράδυ. Είχαμε και την εκένωση μιας μεγάλης περιοχής στο Πλωμάρι και η Μυτιλίνη δηλαδή βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε φλεγόμενο κλοιό, και γενικότερα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, όπως και στο Γήθιο που σας είπα, που είχαμε τον θάνατο άλλος ένας πυροσβέστης. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι ποτέ, και αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι πρέπει να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε, γιατί ποιος θεραπεύει τώρα την πυρκαγιά, έτσι, αυτό που αφήνει πίσω, τα αποκαίδια που αφήνει, και γενικά όλη η καταστροφή και σε ανθρώπινες ζωές και στη ζωή των ζώων που είναι φάμιλες με αυτούς των ανθρώπων, να μην ξεχνάμε, έτσι, πόσα ζώα έχουν χάσει τη ζωή τους. Συν το γεγονός το πράσινο που το θέλουμε πολύ εδώ στην Ελλάδα, μόλις 20% στο έδαφος μας είναι πράσινο. Θέλει προσοχή, παιδιά, και σήμερα όσοι είσαστε Χαλκιδική πρώτο-δεύτερο πόδι, να ξέρετε δεν θα πάτε σε δασική περιοχή, υπάρχει απαγορευτικό. Να το έχετε κατά νου από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: υπέροχο τραγούδι, το άκουσες μέχρι την τελευταία νότα. Γιατί πραγματικά είναι από αυτά που σε χαλαρώνουν τελείως. Street Spirit από Radiohead. Για να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση, παιδιά. Γιατί έχουμε θεματάκι περιφερειακή οδό και ξεκινάει μάλιστα από διαφορετικό σημείο. Ξεκινάει από την Πηλαία, λίγο μετά την Πηλαία, από ανατολικά προς δυτικά, όπως πηγαίνετε για Νέα Ευκαρπία. Και θα σας πάει έτσι μέχρι και τις Οικές. Δηλαδή με πάρα πολλή κίνηση σημειωτών. Από εκεί και πέρα η κατάσταση λίγο ανοίγει, ξαναδυσκολεύει στην διασταύρωση με τα Πεύκα. Από την άλλη πλευρά όμως, όπως έρχεστε, από Νέα Ευκαρπία δηλαδή, για Πηλαία μεριά, δεν θα συναντήσετε ιδιαίτερη κίνηση. Ναι, μεν θα έχει αυτοκίνητα, αλλά όχι προβλήματα. Αρκετή κίνηση έχει σε εμάς και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, από τη Βούλγαρη ξεκινώντας και φτάνοντας μέχρι το Ιπποκράτιο, το ρεύμα δηλαδή προς το κέντρο της πόλης. Συν το γεγονός ότι η Τσιμισκή από την περιοχή, ακριβώς από την Αριστοτέλους μέχρι την Ήρωνος Δραγούμη, και εκεί θα συναντήσετε αρκετή κίνηση. Αυτά μέχρι στιγμής.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: 89 Rainbow.
4: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
5: Βελέα Home.
4: Και για καρβατοκάμαρες?
5: Βελέα Home.
4: Κουζίνες?
5: Βελέα Home.
4: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
5: Πάλι Βελέα Home.
4: Γρήγορη παράδοση?
5: Βελέα Home.
4: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
5: ξέρεις,
4: Βελέα Home.
6: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Breaking Through με τους Doors παρέα. Στον αέρα της πόλης, Rainbow Morning Show. Γιώργος Μπιτσάκος και φιλικά και φυσικά όλοι και όλες εσείς που μου κρατάτε συντροφιά εδώ. Όπως ο φίλος μου ο Φέδωνας από Λονδίνο. Καλημέρα από το Μάστριξ, το καλό μου το φίλο τον Αντώνη Μπουλταδάκη. Καλημέρα επίσης να στείλω στο φίλο μου τον Δημήτρη, που το έχω ιδιαίτερη αδυναμία και αυτόν και τη φαμίλια του εκεί πέρα από Πρέβεζα μεριά που τώρα κάνει τις διακοπές του. Καλημέρα στον Τζίμι και καλή επιτυχία σε ελληνικές ομάδες και κυρίως την Παοκάρα. Να πούμε εδώ για να τιμήσουμε και να ευλογήσουμε και τα γένια μας. Καλή επιτυχία να έχουν να περάσουν και οι δύο και με νίκες για να μαζέψουμε βαθμούς. Θέλουμε να βγάζουμε περισσότερες ομάδες στη βαθμολογία της UEFA να γίνει αυτό και να έχουμε περισσότερες ομάδες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Τι άλλο έχω να σας πω? Καλημέρα στην Άννα Μαρία, καλημέρα στη Ματούλα, καλημέρα επίσης και στην Αγγελική. Εδώ στο 6943-80-80-89 που επικοινωνούμε παρεούλα. Αλλά το ζητούμενο στην όλη υπόθεση είναι, σας είπα προηγουμένως για τη Χαλκιδική, όπου δεν μπορείτε στα δύο πόδια να πάτε σε δασικές περιοχές. Θα υπάρχει και περιπολία από την αστυνομία, από την πυροσβεστική για να σας ενημερώσουν, όχι να σας συλλάβουν. Να το έχετε κατά νου, να το κάνουμε και εδώ όμως. Στην πόλη μας να προσέχουμε δηλαδή, άσκοπα να μην πηγαίνουμε σε περιοχές Natura όπου δεν υπάρχει κάποια φύλαξη, αλλά εκτός αν αυτές οι περιοχές μέσα έχουν ιδιωτική πρωτοβουλία και κάποια ασφάλεια. Εκεί αλλάζει το γεγονός.

από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Evanescence, Bring Me To Life. Σας έλεγα προηγουμένως ότι σήμερα έχουμε τόπι, αρκετούς αγώνες δηλαδή. Πρώτα απ' όλα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου. Το παιχνίδι αυτό θα ξεκινήσει στις 9 παρατέταρτο και θα το δείξει το Open. Ξεκινάει δηλαδή το χορό ο ΠΑΟΚ στις 9 παρατέταρτο από τα επίσημα παιχνίδια και μετά σε 9.30 ακολουθεί το παιχνίδι που θα δώσει ο Παναθηναϊκός με την ΠΑΞΗ και οι δύο ελληνικές ομάδες, υπενθυμίζω, είχαν κερδίσει εκτός έδρας τους πρώτους αγώνες, 2-3 ο ΠΑΟΚ και 1-2 ο Παναθηναϊκός. Άρα έχουν και τον πρώτο λόγο και πιστεύω, να μην πω 100%, να λέω πάλι θα κρατάς και ένα 0,1%, αλλά από ό,τι φαίνεται θα περάσουν σίγουρα στην επόμενη φάση. Έχουμε και δύο παιχνίδια προετοιμασίας. Ο Ατρόμητος θα δώσει φιλικό με τον Άρη Λεμεσού και ο Άρης θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Μόντσα και οι δύο έρχονται αυτή τη στιγμή να κάνουν τα παιχνίδια αυτά για να προετοιμαστούν για το πρωτάθλημα. Στις 6 ώρα, αν θέλετε να δείτε το Ατρόμητος Άρης Λεμεσού, θα το δείτε στο Ατρόμητος TV στο YouTube και το Μόντσα Άρης στο Nova Sport Prime. Έτσι λοιπόν, σήμερα έχει αρκετούς αγώνες. Να στείλω την καλημέρα μου στην καλή μου φίλη την Σωτήρη Ευθυμιάδου. Επίσης την καλημέρα μου στον αδερφό της τον Σωτήρη από Ζάκυνθο μεριά. Μου στέλνουν καταπληκτικές φωτογραφίες και μου φτιάχνουν την ημέρα. Έρχεται και χαλαρώνει ο νους, χαλαρώνει και η διάθεση προς το καλό όμως, για να φεύγει αυτή η ένταση που έχουμε στο ξεκίνημα κάθε μέρας, γιατί βάζουμε ένα σκοπό να πετύχουμε αρκετά πράγματα και κάποια από αυτά είναι δύσκολα.

0: Φαντάσου να ξυπνάς κάθε μέρα σε διαφορετικό μέρος. Θάλασσα, βουνό ή όπως σε βγάλει ο δρόμος. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα και διεκδίκησε την απόλυτη εμπειρία road trip με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van. Rainbow on the road. Η επόμενη περιπέτεια ξεκινά από εδώ.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 8.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
8: Είναι 8 η ώρα και η πρώτη ώρα πέρασε. Ξεκινάει η δεύτερη ώρα. Έχουμε μπροστά μας αρκετό δρόμο, 3 ώρες συνολικά. Εδώ για να ενημερωθούμε, να επικοινωνήσουμε και φυσικά να ακούσουμε αληθινή μουσική για να διασκεδάσουμε. Έχω ανοίξει την αγκαλιά μου και το ξέρετε από τις 7 η ώρα και σας υποδέχομαι και τους καινούριους καινούριες στη συντροφιά αλλά και τους παλαιότερους από το ξεκίνημα. Γιατί όλα αυτά συμβαίνουν σε καθημερινή βάση στον 89 Rainbow.

Αυτός είναι ο Φράκι Βάλι μαζί με τους Four Seasons στο συγκρότημά του 1967 και κάνει πατάγοντοτε το συγκεκριμένο τραγούδι, το Baking δηλαδή, το οποίο διασκευάστηκε από πολλούς καλλιτέχνες, πολύ πετυχημένα, το ακούμε, και διασκευασμένο από τους Maneskin αρκετές φορές. Την καλημέρα μου σε όλους και όλες εσάς. Καλημέρα στην Ατάσα, καλημέρα στην Άννα Μαρία, καλημέρα στη Μαρίνα, καλημέρα επίσης στη Φένια, καλημέρα στο φίλο μου τον Ιορδάνη, 69-43-80-80-89, όσον αφορά πάντοτε το Facebook, όχι το Facebook, συγγνώμη, το Viber, αλλά έχουμε Facebook και Instagram. Κάνω μια συζήτηση με πολλούς από εσάς και χρησιμοποιούμε την πλάκα για σοβαρά θέματα, όπως και με το φίλο μου τον Δημήτρη, και λέμε, κοίταξε να δεις, κάποιες φορές όταν συζητάς με κάποιον και δεν το καταλαβαίνει το θέμα ή αρπάζεται, λες πλάκα έκανα, παρά το γεγονός ότι μιλάς σοβαρά, γιατί το σαρκασμός και ο σαρκασμός και η σάτιρα τι κάνουνε. Κάνουνε, είναι πολύ αιχμηρές μέσα από μια αστεία διάθεση για να δώσουν, να υπερτονίσουν ένα θέμα το οποίο είναι σοβαρό. Και για να κάνεις σάτιρα ή να σαρκαστείς με κάτι, θα πρέπει να κατέχεις πάρα πολύ καλά τη σοβαρή πλευρά του θέματος. Διαφορετικά δεν γίνεται. Και πιο εύκολα άνθρωπος δέχεται την πλακίτσα παρά το σοβαρό, όπως επίσης το να περνάς μηνύματα μέσα από παραμύθια, παραβολές, μύθους, παρά όχι το ίδιο, δεν σημαίνει το ίδιο, με την εξιστόριση των γεγονότων και την αιτιολόγησή τους. Έτσι λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Παραμυθένια.

είναι η Smokey, I'll meet you at midnight. Καλημέρα στη Δώρα. Καλημέρα στο καλό μου φίλο τον Βασίλη τον Μαντούδη. Καλημέρα και στη Στέλλα. Καλώς ήρθατε στην συντροφιά μας. Έχω ανοίξει συζήτηση με τη Σωτηρία όσον αφορά τα γούστα που έχουμε στο φαγητό εδώ στη χώρα μας. Και συχνά πυκνά έρχονται κάποιοι και σου λένε ότι ο υγιεινός τρόπος ζωής σήμερα επιτάσσει να έχεις και έναν άτομο μάγειρα, να μαγειρεύεις υγιεινά, να μην βάζεις πολλά βούτυρα, να μην βάζεις πολλά λάδια. Και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι που είχαμε χρόνια, όπως εγώ τη μεγαλομάνα, τη γιαγιά μου την Αργύρο, θυμάμαι, όποτε της πηγαίναν οι νύφες, έχει τη σημασία οι νύφες, προσέξτε, όχι η κόρη της, οι νύφες, γιατί η κόρη της ήξερε πως τρώει. Λοιπόν, της πηγαίναν καμιά φορά ρεβίθια ή φασόλια, παιδιά, δεν μπορούσε να τα φάει και παραπονιόταν και έλεγε ότι είναι σκληρά και δεν είναι καλά μαγειρεμένα. Πια τώρα τα φασόλια και τα ρεβίθια. Όποτε της πήγαινες μοσχαρίσια μπριζόλα, κουμούτσα τεράστια, χοντρή, την ξεκοκάλιζε και άφηνε το κόκαλο άσπρο, ούτε τα σκυλιά δηλαδή έτσι. Ένα πράγμα απίστευτο. Και κάποια στιγμή λέω, ρε, εσύ για άλλο μας δουλεύεις. Ή Μάρτον, λέω, σου φέρνουν ένα σουποειδές φαγητό να φας και το βρίσκεις σκληρό και σου φέρνουν την μπριζόλα, τη μοσχαρίσια που είναι τεράστια και την καταβροχθίζεις. Λέει, παιδί μου, η μπριζόλα είναι μαλακιά. Λέει, τα άλλα ήταν σκληρά, δεν ήταν καλά μαγειρεμένα. Και τι αποδεικνύεται? Αποδεικνύεται ότι αυτό που μας αρέσει είναι μαλακό και φυσικά αυτό που δεν μας αρέσει πάντοτε είναι σκληρό. Και αν το κάνει και η νύφη, ακόμη πιο σκληρό. Συμβαίνει αυτό, ισχύει σήμερα. Δηλαδή, εντάξει, έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα, αλλά τότε μην ξεχνάτε ότι οι οικογένειες, ο παππούς και η γιαγιά, επειδή το σπίτι ήταν δίπλα στο δικό τους, έμενε στον πάνω όροφο, το κουμάντο το κάνανε οι μεγάλοι. Είναι στην κουλτούρα του λαού μας, ήταν τόσα χρόνια. Αυτό βέβαια έχει αλλάξει και τώρα πλέον οι οικογένειες έχουν χωριστεί. Έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του αυτό, ε.

0: Call Me τραγουδούν οι Blood και ο φίλος μου ο Αποστόλης, ο Τόλης, με πήρε τηλέφωνο ακρίτας από Εύρο, από Αθήνα μεριά. Κατέβηκε για ταξιδάκι, επιστρέφει αύριο με το καλό, οπότε αύριο θα αποχαιρετηθούμε και επίσημα. Καλή επιστροφή να έχεις και αυτή τη στιγμή έχουμε 26 βαθμούς εδώ Θεσσαλονίκη, έχουμε άπνοια, 51% σχετική υγρασία έπεσε, δηλαδή είναι πιο ξηρό το κλίμα τώρα πλέον και θα φτάσουμε τους 32 βαθμούς αργά το μεσημεράκι. Αύριο μεθαύριο παραμεθαύριο παιδιά θα έχουμε καλές θερμοκρασίες, 34-35. Η Κυριακή θα είναι πιο ζεστή μέρα, να το έχετε κατά νου. Τώρα όσον αφορά την κίνηση αυτή τη στιγμή, περιφερειακή οδός από ανατολικά προς δυτικά, δηλαδή από Πηλαία προς Νέα Ευκαρπία, στον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι να φτάσει Θεσσικές, ζόρικα τα πράγματα και αμέσως μετά τον κόμβο των Μπεύκων καθοδικά προς το νοσοκομείο 424 και εκεί θα βρείτε ένα μικρό ποτηλιάρισμα. Και από την άλλη πλευρά, όπως έρχεστε από Νέα Ευκαρπία για Πηλαία, έχει από το κόμβο της Τριανδρίας μέχρι και το Κωνσταντινοπολίτικα. Δύσκολη κατάσταση στη Βασιλής Όλγας από Αγία Τριάδα μέχρι και τη Χάνθ. Στη Χάνθ γίνεται χαμός και όλη η Τσιμισκή είναι φορτωμένη. Όπως επίσης το ρεύμα το καθοδικό προς το κέντρο, δηλαδή στην Εγνατία από Καμάρα μεριά πηγαίνοντας για Αριστοτέλους. Και το καθοδικό ρεύμα από τους Αμπελόκηπους μέχρι την Εγνατία στην Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά.
1: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι!
2: Σπούδασες στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού. 89 Rainbow.
4: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
5: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
4: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
5: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
4: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
5: Νέα εποχή Waterland.
4: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Αγέραστη είπαμε, Rolling Stones και Miss You. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σοκράτη από Κίμη, την υπέροχη Κίμη της Εύβοιας. Την καλημέρα μου επίσης στον Σπύρο και τη Σταματία, γιατί και το Κονγκό είναι εδώ και μας ακούει. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Καλό κουράγιο αν έχετε επιλέξει στην κίνηση στους δρόμους. Θα τη χρειαστείτε. Συντροφιά μαζί. Και τώρα λοιπόν δεν το ήξερα, παιδιά. Αλλά άλλαξε η ονομασία ενός Δήμου, ενός πολύ μεγάλου Δήμου, γιατί πλέον οι Δήμοι δεν είναι, ξέρετε, μια περιοχή που ήταν παλιά. Είναι δύο και τρεις ενωμένες. Και μάλιστα φτάσαμε στο σημείο, ενώ στην Ευρώπη είναι 5.000 περίπου οι κάτοικοι σε έναν Δήμο, εδώ είμαστε στις 30.000 και φεύγα σε όλη την Ελλάδα, κατά μέσο όρο. Ο Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου θα λέγεται Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού και Ευόσμου. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν το ήξερα. Αλλά αυτός ήταν ο πρώτος οικισμός με ιστορία πολύ μεγάλη. Περνάει τον ένα αιώνα και ήταν από τους σημαντικότερους τόπους εγκατάστασης προσφύγων στη Βόρεια Ελλάδα στην δεκαετία του 20ου αιώνα, 1950-1960. Είχε έντονη πληθυσμιακή ανάπτυξη μαζί με το Εύοσμο και τον Κορδελιό. Αλλά ήταν ανεξάρτητη περιοχή. Μετά όλα αυτά έχουν ενωθεί και κάπως έτσι σου λέει: τιμή σε ένα και για τους ανθρώπους αυτούς που ξεσπιτώθηκαν από τα σπίτια τους και ήρθαν εδώ στην Ελλάδα και δεν αντιμετωπίστηκαν στην αρχή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πρέπει για να το θυμηθούμε να το ξεχωρίσουμε και να πούμε ότι είναι το Κορδελιό, το Ελευθέριο, το Κορδελιό και ο Εύοσμος. Είναι δηλαδή τρία διαφορετικά σημεία που πλέον έχουν ενωθεί και έχουν γίνει ένας μεγάλος Δήμος. Αυτή η απόφαση πάρθηκε από την κεντρική εξουσία και αυτό δήλωσε ο Υφυπουργός Ιστορικών Βασίλης Πανάκης σε συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ. Έτσι λοιπόν θα αποκατασταθεί, αν θέλετε, η ιστορική αξία μιας περιοχής και ανεξάρτητα θα αναφέρεται μαζί με τις άλλες δύο.

Black Sugar και Rob Grill. Είπαμε, η μοναδική ζάχαρη που δεν πειράζει σε καμία των περιπτώσεων. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Άκη. Ο φίλος μου ο Κώστας εκεί και καλή βάρδια στο ταξί. Μου αναφέρει ότι για το Δήμο Ευόσμου και Ελευθερίου Κορδελιού που ήταν μαζί παλιά. Λοιπόν, και μιλάει ο άνθρωπος και λέει το Κορδελιό ήταν προάστιο της Σμύρνης, 6 χιλιόμετρα έξω από την πόλη. Όπως και ο δικός μας Δήμος Νέο Κορδελιό. Βέβαια και ο Ευόσμος και όλα αυτά, όλα τα νέα που ακούς, Καλαμαριά, Κρίνη και τέτοια, είναι περιοχές που υπήρχαν στην άλλη πλευρά. Είναι γεγονός αυτό. Αλλά τώρα πλέον θα αναφέρεται ξεχωριστά. Δηλαδή δεν θα είναι Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού Παύλα Ευόσμου, θα είναι Δήμος Ελευθερίου Παύλα Κορδελιού Παύλα Ευόσμου. Γι' αυτό το λόγο έγινε η συζήτηση αυτή που έκανα προηγουμένως. Βέβαια είναι μια απόφαση που πάρθηκε κυβερνητική, βέβαια μετά από πρόταση των Δήμων. Έτσι δεν έγινε έτσι αυθαίρετα αυτό. Επιστρέφουμε εμείς στη μουσική μας, σε μια Θεσσαλονίκη που αρχίζει ολοένα και περισσότερο να ζεσταίνει. Και σας έλεγα προηγουμένως ότι είχαμε αρκετή κίνηση στον περιφερειακό από τον κόμβο της Τούμπας και πηγαίνοντας προς Οικές μέχρι και την Νεάπολη, γιατί είχαμε την ανατροπή ενός αυτοκινήτου. Η κατάσταση σιγά σιγά ρυθμίζεται. Δεν έχουμε δυστύχημα, δεν έχει πεθάνει κάποιος. Ελαφρά έχει τραυματιστεί ο οδηγός. Και τώρα όσο περνάει η ώρα, τόσο αρχίζει και καλυτερεύει η κατάσταση.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
1: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
3: 89 Rainbow.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Όπα, όπα, όπα, επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στο τρίτο μέρος. Εδώ είμαστε, Rainbow Morning Show και Γιώργος Μπιτσάκος, μόλις και όλες εσάς, στη συντροφιά μας, μέχρι και τις 11, 7 με 11 και αύριο. Τα κάνουμε όλα και ξεκινάμε τη μέρα μας υπέροχα στον έναν και μοναδικό 89 Rainbow.

Εδώ μιλάμε για ένα ντουέτο. Ήταν και στη ζωή του εδώ βέβαια. Jack White και Meg White. White Stripes. Χωρίσαν τα ζανάκια τους σε προσωπικό επίπεδο, αλλά σου λέει: κοίταξε να δεις, μια χαρά πηγαίνουμε στα συγκρότημα. Να παραμείνουμε. Και έτσι παραμείνανε White Stripes. Εγώ αυτό το παραδέχομαι. Και δείχνει μια ανωτερότητα, ή εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε. Ο φίλος λέει: φαίνεται στη δύσκολη στιγμή, στον καυγά. Επίσης, στα δανεικά, συγγνώμη. Όχι. Ο φίλος φαίνεται στον καυγά, το ζευγάρι στο χωρισμό και φυσικά ο συγγενής στα δανεικά λεφτά. Έτσι λέει ο κόσμος, κάτι παραπάνω ξέρει. Άρα εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση οι άνθρωποι τα πήγαν μια χαρά. Έχουμε ένα θέμα, παιδιά, που έχει ανοίξει πάρα πολύ και έχουμε πολλά περιστατικά με ρευματοκλοπές. Σε κάποιες περιπτώσεις ισχύουν. Σε πολλές δε των περιπτώσεων, επειδή είναι εξωτερικοί οι συνεργάτες της ΔΔΕ που πηγαίνουν και βλέπουν τα ρολόγια, γίνεται παράτυπα. Ας πούμε, το μονομελές πλημμελιωδικείο Πολυγύρου αθώωσε έναν 69χρονο στην Ορμήλια Χαλκιδικής, γιατί δεν είχε πάει στο σπίτι του από το 2017 και εμφανιζόταν η μητέρα του ότι υπέγραφε μέχρι πρότινος σε όλες αυτές τις. Είχε υπογράψει επίσημο χαρτί και ότι έκανε τη ρευματοκλοπή. Το ζητούμενο στην όλη υπόθεση είναι ότι η γυναίκα έχει πεθάνει από το 2018. Το δέχτηκε βέβαια αυτό το δικαστήριο, γιατί εννοείται ότι υπήρχε και το πιστοποιητικό θανάτου. Αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς επιμένουν ακόμα από τη ΔΔΕ ότι η υπογραφή είναι γνήσια δικιά της. Αρχίζω και φοβάμαι λίγο.

την ηθηλική κλάση και το ροκ The Kaspa. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους. Καλημέρα στη Ματίνα. Καλημέρα στη Μέλπο. Καλημέρα στη Σταυρούλα. Σήμερα τι έχουμε, παιδιά? Σήμερα είναι 30 του μηνός. Γιορτάζει ο Ανδρόνικος, Ανδρονίκη, Σίλας, Σιλουανός. Τα έχω πετύχει τα τρία ονόματα. Σιλουανό δεν έχω πετύχει. Μπορεί να το έχω βρει σε υποκοριστικό άνθρωπος να μην το έχει πει. Είναι Διεθνής ημέρα φιλίας. Σήμερα λοιπόν με τους φίλους έχουμε να κάνουμε για τη φιλία. Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας των ανθρώπων. Έχουν γίνει σημαντικά πραγματάκια. Το 1920 γίνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Παρίσι. Δύο απότακτοι αξιωματικοί. Εκεί είχε να κάνει με την υπογραφή της συνθήκης των Σευρών. Η Ουρουγουάη το 1930 θα κερδίσει και θα κατακτήσει το πρώτο παγκόσμιο κύπελο 4-2 στο τελικό στο Μοντεβίδεο που έγινε. Θα κερδίσει την Αργεντινή και χρόνια πολλά και σε εσάς φυσικά που έχετε σαν σήμερα τα γενέθλιά σας. Σημαντικοί άνθρωποι που γεννήθηκαν, ο Χένρι Φόρντ, ο άνθρωπος που έφτιαξε την αυτοβιομηχανία στις ΗΠΑ, η Άννα Παραγιωτοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός, και η Κέιτ Μπου.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες.
0: 89 Rainbow.
1: Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Californication, Red Hot Chili Peppers. Το 1999 κυκλοφόρησαν το ομότιτλο άλμπουμ με το τραγούδι Californication, που ξεχώρισε σαν πρώτο σίγγλ στην Warner. Αν καθίσετε λίγο να ασχοληθείτε με τους στίχους, θα δείτε ότι είναι πολύ προφητικοί από το τότε στο σήμερα. Ταιριάζουν Γάντι. Δώστε λίγο χρόνο και θα με θυμηθείτε. Και κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να μιλήσουμε για δίκτυο και συγκεκριμένα για το δίκτυο της Zenith, όπου η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care, που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζεις ετήσια συντήρηση, σωστή λειτουργία, υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, πολύ καλή ποιότητα του αέρα στο σπίτι και μείωση της ενεργητικής κατανάλωσης. Αν αναζητάς ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, υπάρχει το AC Care Advanced, που περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλον τον χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: 8-7-7 Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr, time for change.
3: Μπαίνεις τσουλώντας, βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
4: Waterland. 89 Rainbow.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Στα ντουζένια του Guns N' Roses με το Paradise City. Ο Axl Rose τότε ήταν μπουκιά και συγχώριο. Περάσανε τα χρόνια, έκανα αποτοξίνωση, βάλε κιλά. Κάποια στιγμή που λέτε στην επίσημη σελίδα του στο Facebook, μια κοπέλα βλέπει, γράφει Axl Rose αυτό και λέει: αποκλείεται να είσαι, λέει ο Axl Rose. Ο Benny Hill, η αλήθεια είναι ότι μοιάζει με τον Benny Hill, παιδιά, άμα τον καλοκοιτάξει λιγάκι. Και λέει αυτό: όχι, εγώ είμαι το μεταξύ. Το πήρε και λίγο χαλαρά ο άνθρωπο, καταλαβαίνει γιατί ξέρει ότι έβαλε κιλά. Αλλά το ζητούμενο είναι: άντε εσύ να αποδείξει τώρα ότι εσύ είσαι ο Axl Rose. Και να λέει: όλοι, όχι, αποκλείεται, εσύ δεν είσαι σε καμία των περιπτώσεων. Τώρα πάμε όμως σε μια περίπτωση που την είχαμε χθες, δηλαδή ψηφίστηκε επιτέλους η παραχώρηση της χρήσης δημοτικών ακινήτων στο χώρο της ΔΕΘ. Αυτά τα 120 στρέμματα που θα γίνουν Μητροπολιτικό Πάρκο, για αυτά λέονται. Λοιπόν, έπρεπε να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία ψηφίστηκαν αυτά. Ανήκει βέβαια, η αλήθεια είναι, η κυριότητα στο Δήμο για 99 χρόνια και η παραχώρηση συνοδεύεται από συγκεκριμένους όρους και μ' αρέσει αυτό που λένε οι δικηγόροι. Αυτά τα νομικά και διαλυτικές αιρέσεις. Δηλαδή, κάποιες εξαιρέσεις μπορούν να διαλύσουν αυτή τη συμφωνία.

Blue Hotel, Chris Isaac. Επιστροφή στο Rainbow Morning Show. Να, ο φίλος μου Δημήτρης εδώ ανοίγει μια συζήτηση, την οποία εγώ δεν έχω φοβηθεί ποτέ να την κάνω την κουβέντα αυτή, καθότι βρίσκομαι 42 χρόνια πίσω από τα μικρόφωνα και παλαιότερα δεν υπήρχαν λίστες, υπήρχαν μουσικές, υπήρχαν δηλαδή με λίγα λόγια τα βινίλια, υπήρχαν τα CD. Αργότερα υπήρχαν και ραδιόφωνα που είχαν πάρα πολλές χιλιάδες, 15-20.000 κομμάτια μέσα και παίζανε διάφορες μουσικές. Και υπάρχει εδώ πέρα μια διχογνωμία και μια αντιγνωμία, θα το έλεγα εγώ, γιατί έχει και λίγο επιθετικότητα από κάποιους και από τα δύο είδη. Δεν ξεχωρίζω κάποιον. Λένε δηλαδή σήμερα δεν παίζεται πολλά μουσικά είδη, δεν είναι ψαγμένη μουσική. Με το ψαγμένη, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι και ωραία. Εάν δεν είναι ψαγμένη και πρέπει να είναι απλά ψαγμένη, τότε αλλάζει, γιατί αυτό είναι ραδιόφωνο. Και στο ραδιόφωνο, όπως και να το κάνεις, τα ραδιόφωνα που περάσαν και παίζαν ψαγμένη μουσική, το αλλάξανε. Γιατί? Ο πρώτος και βασικότερος λόγος. Όταν ικανοποιείς την επιθυμία ενός ανθρώπου, να ξέρεις ότι θα σου ζητήσει και άλλο τραγούδι. Αν έχεις δηλαδή 10 νοματέους οι οποίοι θα σου ζητήσουν ένα τραγούδι, θα σου ζητήσουν και δεύτερο. Την άλλη μέρα θα σου ζητήσουν πάλι ένα άλλο τραγούδι. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί κρίνουν εξιδίων, δηλαδή ανάλογα με τη διάθεση που βρίσκονται. Το ραδιόφωνο όμως, φίλε μου, δεν λειτουργεί έτσι. Φίλοι μου, δεν πηγαίνω μόνο στο φίλο, είναι κουβέντα αυτό που κάνω, φιλική. Δεν λειτουργεί έτσι. Το ραδιόφωνο λειτουργεί καθολικά και πιάνει ένα μέσο όρο. Ικανοποιεί τους περισσότερους. Και σίγουρα θα συμφωνήσω κι εγώ ότι υπάρχουν τραγουδάρες οι οποίες μπορεί να μην ακούγονται. Αλλά κοιτάζεις να κάνεις ό,τι καλύτερο. Όχι το τέλειο. Δεν υπάρχει. Κι εγώ στο σπίτι μου σας πληροφορώ ότι όταν θέλω να ακούσω τη μουσική μου, και νου jazz και νου boss ακούω και ηλεκτρονική μουσική ακούω και deep house θα ακούσω και ambient θα ακούσω και ό,τι θέλω θα ακούσω στο σπίτι μου. Αλλά ποτέ και για τίποτα δεν θα μπορούσα να το επιβάλλω στο ραδιόφωνο. Και παραλαμβάνω, υπάρχουν ραδιόφωνα που παίξανε ψαγμένες μουσικές και ποικίλες και το έχουν γυρίσει. Γιατί άραγε, είναι ηλίθιοι.

0: Φαντάσου να ξυπνάς κάθε μέρα σε διαφορετικό μέρος. Θάλασσα, βουνό ή όπως σε βγάλει ο δρόμος. Μπες τώρα στο Instagram του 89Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα και διεκδίκησε την απόλυτη εμπειρία road trip με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van. Rainbow on the road. Η επόμενη περιπέτεια ξεκινά από εδώ.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 10.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Το ρολόι δείχνει 10 και το ρολόι δεν κάνει λάθος ποτέ. Μόνο εμείς κάνουμε λάθος την ώρα. Έχουμε μπει στο τελευταίο μέρος, την τελευταία ώρα, αν θέλετε. Rainbow Morning Show και Γιώργος Μπιτσάκος από τις 7 μέχρι και τις 11 μέχρι και αύριο, γιατί μετά διακοπάρες και μαύρισμα. Την καλημέρα μου και καλή δύναμη σε όλους και όλες εσάς. Σε λίγο θα πω και καλημέρες εξειδικευμένα στον αέρα. Εδώ είμαστε με ενημέρωση, επικοινωνία και αληθινή μουσική στον αγαπημένο μας 89 Rainbow.

μιλάει Τσέρι. Και αν σας λέει κάτι το Τσέρι, θυμόσαστε και την Ενέ Τσέρι. Γενικά το Τσερέικο ήταν μουσικάντιδες όλη η οικογένεια. Και ο μπαμπάς και η μαμά και ο παππούς και η γιαγιά το είχαν οι άνθρωποι. Save tonight. Φίλε μου Δημήτρη, εννοείται κάνουμε συζήτηση. Και αυτό που σου λέω είναι γιατί το έχω περάσει εγώ μέσα από το ραδιόφωνο και έχω δει την εξέλιξή του. Καλημέρα επίσης στην Μαρία, καλημέρα στην Αγγελική, καλημέρα στον Ηλία, αλλά δίπλα έχει αυτή την υπέροχη κυρία, την κυρία Νατάσα. Στέλνω την καλημέρα μου και να περνάτε καλά όλοι και κυρίες και κύριοι να τραγουδάτε. Να τραγουδάτε και να μην φοβόσαστε τι φωνή έχετε. Γιατί λέει όταν τραγουδάς, πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα. Αρχίζεις και έχεις ενδορφίνες, αρχίζεις και φεύγει το στρες. Εν πάση περιπτώσει, ρε παιδί μου, κάνει καλό στον εαυτό σου. Τώρα, αν φωνάς τα ακουστικά, έχεις αγριοφωνάρα και τραγουδάς, αρχίζουν και αγχώνονται οι δίπλα. Αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να χαλαρώνουμε εμείς. Και θυμήθηκα μια ιστορία του μεγάλου Ζαμπέτα. Τον οποίο ο Γιώργος Ζαμπέτα, αν τον έκρινες από αυτόν τον τρόπο που έδειχνε στη ζωή του, θα το χαρακτηρίζεις περιθωριάκο, μάγκα, έσαιρνε λίγο τη γλώσσα του, ξέρετε, γεννημένο στην τρούμπα. Μεγαλωμένος, ο άνθρωπος αυτός ήξερε τόνους μουσικής. Και όταν λέω τόνους μουσικής, έπαιζε κιθάρα, έπαιζε μπουζούκι, έπαιζε πιάνο, ήταν φοβερά σπουδαγμένος. Κάποια στιγμή λοιπόν του συστήσαν μια πάρα πολύ όμορφη κοπελίτσα και του λένε: Κοίταξε να δεις, λέω εγώ ένα όνομα, τη Ρίτα, είναι καλή, πρόθυσε έτενα. Την πήρε στο μαγαζί, να τη κάνει ένα δοκιμαστικό, έπαιζε στο πιάνο ένα τραγούδι γνωστό, άρχισε που λέτε η Ρίτα. Έτσι τη βγάλαμε φανταστικά να τραγουδάει. Κάποια στιγμή να αντέχει ο άνθρωπος, πονέσαν τα αυτιά του, σταματάει, λέει: Ωπα, ρε κοπέλα μου, λέει. Στα άσπρα σε ψάχνω, δεν σε βρίσκω. Στα μαύρα σε ψάχνω, δεν σε βρίσκω. Πού είσαι, εννοούσε τα άσπρα και τα μαύρα πλήκτρα. Ήταν τελείως παράτον η κοπέλα. Και αποδεικνύεται ότι πολλές φορές τραγουδιστές που άμα τους ακούσετε να μιλάνε και έχουν κάποια προβληματάκια με το σίγμα, με το ρο και δεν μιλάνε καθαρά, αλλά όταν ανοίγουν το στόμα τους να τραγουδήσουν, άγγελοι, μεταμόρφωση. Και φυσικά είμαστε εμείς οι απλοί άνθρωποι που τραγουδάμε για εκτόνωση και όχι στρες και υποφέρουν οι άλλοι.

Αυτό είναι ο Steve Tyler και η υπέροχη κόρη του, η πανέμορφη Liv Tyler. Crying. Καλημέρα στο φίλο μου τον... καλημέρα στη Μαρία μάλλον, καλημέρα στην Αγγελική. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Μπάμπη. Αυτό που είπες ήταν καλό, αλλά είδες, σου λέω καμιά φορά, μπορεί να το κρουσουζέψεις και να αρχίζω να κάνω το ακριβώς αντίθετο. Λοιπόν, επιστροφή στα καθημάς και είναι γνωστό, ρε παιδί μου, ότι οι μοναχοί, προσέξτε, και οι καθολικοί κυρίως, είχαν μια τάση να ψάχνουν πολλά πράγματα. Ας πούμε, οι Ιρλανδοί βρήκανε το ουίσκι για πρώτη φορά, ήταν μοναχοί. Όπως επίσης, αυτοί που βρήκανε τη σαμπάνια στη Γαλλία, κατά λάθος το ανακαλύψανε. Υπάρχουν οι Βενεδικτίνοι που βγάλανε τέτοιοι μοναχοί που βγάλανε επίσης τη Βενεδικτίνη. Και τώρα βλέπω ότι υπάρχει στο μοναστήρι Αγίου Μάρκου στη Φλωρεντία μια συνταγή από τον 19ο αιώνα, στα μισά του 19ου αιώνα, που χρησιμοποιούσαν τότε φύλλα κόκκας και ξηρούς καρπούς κόλλα για να δημιουργήσουν ένα φέψιμα που μοιάζει πολύ με αυτό του Τζον Στίθ Πέμπερτον, αργότερα Coca-Cola, και λες, μάλιστα, λες να μην ήταν τελικά πρώτος ο Τζον Σμιθ Τέτερτον και Πέμπερτον και να το είχε βρει από αυτούς. Παίζει και αυτό. Πάντως, δουλειά δεν είχαν οι άνθρωποι αυτοί στο μοναστήρι, κάναν δημιουργικά πράγματα. Και εδώ να σας πω ότι τα φύλλα της κόκας δεν έχουν καμία σχέση με την κοκαίνη. Έτσι, να τα λέμε και αυτά, να τα ξεχωρίζουμε. Όπως επίσης ο καφές με την καφέινη. Είναι ένα πράγμα που παράγεται από το καφέ και ένα πράγμα που παράγεται από τα φύλλα κόκας. Καμία σχέση όμως.

0: ένας και μοναδικός Elvis Presley. Always on my mind. Και θυμήθηκα τον νεαρό που πλησιάζει την κοπέλα που του αρέσει και τη ρωτάει, πρέπει να ξύπνησες κουρασμένη το πρωί, ε? Ρωτάει το κορίτσι, γιατί? Γιατί όλο το βράδυ τριγυρνούσε στο μυαλό μου. Και απαντάει, σιγά την απόσταση. Και κάπως έτσι τελειώνει το καμάκι, το παιδί πηγαίνει, συνεχίζει το ποτό του και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. 27 βαθμούς έχουμε, 2 μποφοράκια δυτικό, 54% σχετική υγρασία. Θα πιάσουμε τους 31 με 32 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Τα πέριξ θα είναι πιο δροσερή η κατάσταση. Έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή, η περιφερειακή οδός στο πήγαινε, δηλαδή από ανατολικά προς δυτικά, από Μαλακοπή προς Νέα Ευκαρπία δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Στο Έλα όμως αρχίζει και αρπάζει λίγο το προβληματάκι από τον κόβο της Τριανδρίας μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτη. Τώρα η Τσιμισκή είναι ζόρικα από τη Διαγώνιο μέχρι και την Ίωνος Δραγούμη. Και επίσης εδώ η Κωνσταντίνου Καραμαλή από την Βούλγαρη, από την αερογέφυρα της Βούλγαρη, μέχρι να φτάσετε περίπου να υπολογίζετε στην Μπότσαρη. Αυτό το κομματάκι μόνο και η Εγνατία στο ξεκίνημά της προς το κέντρο στην περιοχή της Καμάρας. Αυτά μέχρι στιγμής.
1: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
4: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: 89 Rainbow.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Για

0: το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
0: νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89 Rainbow.

Πάντως και το γεγονός και μόνο ότι κατόρθωσαν οι Rolling Stones να τα βρουν μεταξύ τους και ο Mick Jagger να κάνει τη δική του καριέρα και τα υπόλοιπα μέλη, αν θέλανε, να κάνουν συνεργασίες, να βγάλουν προσωπικά άλμπουμ χωρίς αυτό να επηρεάζει την ενότητα και τη δημιουργία του συγκροτήματος, από μόνο του αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, στις περισσότερες των περιπτώσεων εκεί κάπου χαλούσαν οι σχέσεις. Και ο Freddie Mercury έκανε solo καριέρα, αλλά είχε δημιουργηθεί πρόβλημα στους Queen και μετά τα ξαναβρήκανε. Έτσι το ανέφερα αυτό, για να το έχουμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας. Όπως και τώρα, πρέπει να έχουμε μπροστά το γεγονός ότι η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά σε όλους τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Με τι? Με τις υπηρεσίες home services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες air conditioning care, οι οποίες προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Τώρα, με το AC Care Basic, εξασφαλίζει ετήσιμη συντήρηση, σωστή λειτουργία, υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, καλή ποιότητα του αέρα στο σπίτι και μείωση της ενεργητικής κατανάλωσης. Αν θέλεις κάτι περισσότερο και μεγαλύτερη κάλυψη, υπάρχει το AC Care Advanced που περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, όπως επίσης προσφέρει σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη. Απόλαυσε λοιπόν δροσιά, άνεση και ηρεμία όλον τον χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith.

άνετα το λες και το soundtrack του καλοκαιριού, του αιώνιου καλοκαιριού. All Summer Long από Kid Rock. Καλημέρα σε όλους και όλες. Rainbow Morning Show. Και η αφεντιά μου, πάμε σιγά σιγά στο να κλείσουμε. Τελευταίο νερί είναι αυτό. Να σε αποχαιρετήσω εγώ. Να σε ευχηθώ να περάσετε καλά. Και φυσικά εσείς δεν έχετε κανένα λόγο να φύγετε από τη συντροφιά μας, γιατί αυτή η συντροφιά συνεχίζεται. Αρκεί να σας πω ότι σε λίγο θα είναι κοντά σας 11 με 2 η μία και μοναδική Μαρία Μανατίδου με την εκπομπή της, να την ακούτε τη Μαρία. 2 με 6 Νίκος Μπογιατζής και 6 με 10 Θανάσης Μωραΐτης. Καταλαβαίνω ότι έχετε πολλά στο μυαλό σας. Κάποιοι ετοιμάζεστε και κάποιες τώρα για τις διακοπές που έρχονται και πλησιάζουν. Από ό,τι βλέπω, με φίλους που δεν έχουν πάρει ακόμα την αδειά τους, τώρα είναι αυτές οι μέρες. Εύχομαι να περάσετε καλά. Δεν θέλει παραπάνω άγχος. Δεν χρειάζεται να συγχυζόμαστε παραπάνω για αυτά που μας συγχύζουν, γιατί είναι πολλά ήδη. Και λίγο προσοχή και συντροφιά με το 89 Rainbow, όλα γίνονται πιο εύκολα. I'm on fire, Bruce Springsteen. Run to you, Bryan Adams. Με αυτά τα δύο τραγούδια, εγώ θα σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο το πρωί και θα αποχαιρετιστούμε για το καλοκαίρι στις 7 η ώρα. 7 με 11. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: ετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: 89 Rainbow.
5: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
6: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
7: Velea Home.
6: Και για καρβατοκάμαρες?
7: Velea Home.
6: Κουζίνες?
7: Velea Home.
6: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
7: Πάλι Velea Home.
6: Γρήγορη παράδοση?
7: Velea Home.
6: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
7: ξέρεις.
6: Velea Home.
8: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
9: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Yeah. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτό είναι το πρωινό της 5ης, 30 Ιουλίου. Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει όμορφα. Βάλτε καφεδάκι, Μαρία Μανατίδου μαζί σας μέχρι και τις 2. Στην παρέα μας φυσικά και η Waterland.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Είναι από αυτές τις μέρες που το πρώτο καφεδάκι δεν έχει κάνει δουλειά. Πάμε στο δεύτερο και ελπίζουμε να δουλέψει, να λειτουργήσει. Και δεν είμαι μόνο εγώ, είμαστε πολλοί. Καλημέρα, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον Κώστα και στην Ευαγγελία. Στα πρωινά τα πουλιά τα σταθερά. Αυτοί είναι οι ακροατές οι σωστοί, που πρώτοι θα στείλουν το μήνυμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο για τα του καιρού σήμερα. Αυτή την ώρα έχουμε 27 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία είναι στο 60%. Φυσάει έτσι ένα νοτιοδυτικό αεράκι, δύο μποφοράκια. Μέχρι τους 30 θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο. Αύριο Παρασκευή περιμένουμε 25 με 32. Με το που λέω, αυτή είναι η σωστή ακροατές. Κατευθείαν τσιμπάτε όλοι και αρχίζετε τα μηνύματα. Καλημέρα και στο Βασίλη. Καλημέρα και στο Τζιμ. Τον πανίσχυρο Τζιμ. Τον καλύτερο από όλους. Επίσης σήμερα έχει και κινησούλα στους δρόμους της πόλης. Πήρα ταξί για να έρθω σήμερα γιατί είχα μια δυσκολή εξυπνήματος, θέλω να σας πω και να σας παραδεχτώ. Και ήταν φορτωμένη έτσι και η Κωνσταντίνου Καραμαλή και η Παπαναστασίου. Για να δούμε πώς θα πάει η μέρα.

Κοιτάξτε τώρα δύο πράγματα, δύο πρωτιές που έχω κάνει φέτος. Ραδιοφωνικές πρωτιές, όχι αυτές με τα νούμερα. Δεν έχουν και τόση σημασία αυτά. Φέτος πρώτη φορά είχα ιερέα ακροατή και φέτος πρώτη φορά έχω και γάτα ακροάτρια. Και μάλιστα μία γάτα η οποία ονομάζεται Γκιζέλα γιατί έχει πολύ καλή γραμμαπόδια. Είναι η ιδιοκτήτρια των γειτόνων του αγαπημένου μου φίλου του Δημήτρη, τον οποίο έστησα για άλλη μία φορά εχθές που δεν πήγα στη ζωγραφική. Και δεν έχω πάει εδώ και ένα μήνα στη ζωγραφική γιατί δύσκολος ο Ιούλιος. Καλημέρα στην Γκιζέλα που οι ιδιοκτήτες της τη βάζουν και ακούει 89 Rainbow γιατί ξέρει. Ξέρει η Γκιζέλα.

Λοιπόν, τρελαίνομαι σήμερα και θα κάνουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Καλημέρα στη μέρη που λέει και η Λίλη το Πεκινουάς ακούει. Ακούει όλη μέρα, 89 Rainbow. Λοιπόν, θέλω να μου στείλετε τα κατοικίδια σας που ακούνε, τα ονόματά τους και αν θέλετε και φωτογραφία. 6943 80 80 89. Και θέλω να σας πω και για τη Μαρία, η οποία έχει στείλει μήνυμα και μου λέει εδώ για την δική της γάτα που λέγεται Λολίτσα, η οποία την ώρα που κάνω εγώ εκπομπή κοιμάται, αλλά ακούει παρόλα αυτά. Είναι μια νυχτερινή τύπησα η Λολίτσα, η οποία το βράδυ είναι ξύπνια και κάθεται, λέει, και παρακολουθεί από το μπαλκόνι, από το παράθυρο, βλέπει έξω από το παράθυρο και άλλες φορές την μπαλκονόπορτα. Είναι στην εξοχή, τι ωραία! Πάρα πολύ ωραία, πολύ σας ζηλεύω. Λοιπόν, καλημέρα και στον Κώστα με την Ευαγγελία που έχουν μια κουμπάρα τσέχα που τη λένε Γκιζέλα και είναι πολύ πιπεράτη, λέει. Τι ωραίο όνομα το Γκιζέλα. Καλημέρα και στο Στέλιο, καλημέρα σε όλους σας. Πάρα πολύ χαίρομαι για τα μηνύματά σας. Στείλτε όντως τα κατοικίδια σας, τα κατοικίδια που ακούν. Αυτά θέλω, όχι τα... αυτά που δεν ακούν, τα κατοικίδια που είναι και ακροατές μαζί. 6943 80 80 89.

Καλημέρα στον Ανδρέα που έχει δύο υπέροχες κυλίτσες, την Μπελίτα και τη Χιονάτη. Τι θεάρες είναι αυτές. Παιδιά, έχω τρελαθεί σήμερα με τις φωτογραφίες και τα μηνύματά σας. Καλημέρα στη Μέρη που είναι μαζί με την Λίλη στον διάπορο για διακοπές. Φοβερή η Λίλη, ατομάρα επίσης. Καλημέρα και στο Γιάννη που έχει τον Φρίξο, έναν υπέροχο λευκό σκύλο, ο οποίος είναι συντονισμένος και αυτός. 24-7 στον 89 Rainbow. Σας αγαπώ. Καλημέρα στην Άννα που έχει στείλει φωτογραφία. Καλημέρα. Από το Νιόνιο, από τα Γιαννιτσά. Άννα μου, είναι γάτος ή είναι κούνελος, δεν έχω καταλάβει. Γιατί φαίνεται λίγο έτσι θολό το βιντεάκι. Τι τρίχωμα είναι αυτό υπέροχο. Καλημέρα και στη Σοφία που έχει στείλει φωτογραφία Λάκτα και Ζούκερο. Ακούνε φανατικά, ακόμα και όταν λείπω στη δουλειά σας ακούνε και τους κάνετε παρέα. Είμαστε καλή παρέα για τα κατοικίδια σας, να το ξέρετε.

ενωμένη η Σοφία. Και εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω στο γραφείο μου αυτές τις μέρες, να τακτοποιήσω το χάος. Νομίζω θα μου πάρει πολύ Αύγουστο. Καλημέρα και στο Γιώργο, που είναι μια παρέα εκεί εργαζόμενη σε μια βιομηχανία στην Έδεσα και θέλουν έτσι να κάνουν μια αφιέρωση σε ένα συνάδελφό του, στον Μάκη. Δεν λέω επίθετα στον αέρα, παιδιά. Με ένα όμορφο καλοκαιρινό τραγούδι. Μάκη, σου αφιερώνω όλα τα ωραία καλοκαιρινά τραγούδια της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα και στην Άννα ξανά, η οποία μου έστειλε λίγο πριν το κατοικίδιό της στο Νιόνιο, ο οποίος είναι όντως κουνέλι. Είναι κουνελάκι λιονταράκι. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν αυτά. Νόμιζα ότι ήταν λούτρι. Να φαίνεται σαν να είναι ένα, ξέρετε, από αυτά τα κουκλάκια που έχουμε στο σπίτι. Είναι 3,5 ετών και έχει και κόρη, τη Σουσού. Μου έστειλε και τη Σουσού. Γενικά με έχετε σκλαβώσει σήμερα με τις φωτογραφίες και τα μήνυματά σας. Είστε υπέροχοι και εσείς και τα κατοικίδια σας. Γάτες, σκυλάκια, κουνελάκια, λιονταράκια.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
2: Waterland. 89 Rainbow.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 12.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
6: Με τούτα και με κίνα, με νιάου, με γαβ, με δεν ξέρω πώς κάνω τα κουνελάκια. Πέρασε η πρώτη ώρα και δεν το πήρα χαμπάρι. Καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι 5η, 30 Ιουλίου. Είστε φυσικά σοφά συντονισμένοι στον 89 Rainbow. Θα σας πάω βόλτα αυτή την ώρα. Σουηδία. Θα σας πάω Μεντεγίν. Θα σας πάω και Αμερική, γιατί μια βόλτα στην Αμερική επιβάλλεται. Ξεκίνημα με Eye of the Tiger.

Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την Αμερική, όπου το Μουντιάλ του 2026 είχε ένα εντελώς απρόσμενο γαστρονομικό MVP. Ονόματι Ranch Sauce. Όλα ξεκινήσαν, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που διαβάζω, από μια Σουηδέζα φύλαθλο, η οποία δοκίμασε αυτή την αμερικάνικη σάλτσα και έγραψε στο X «Ευρώπη, τη χρειαζόμαστε αμέσως». Το συγκεκριμένο post έγινε viral και χιλιάδες Ευρωπαίοι άρχισαν να τη δοκιμάζουν πάνω σε πίτσα, πατάτες και φτερούγες κοτόπουλου. Η μανία έφτασε μέχρι τα αεροδρόμια, με επιβάτες να προσπαθούν να μεταφέρουν μπουκάλια στις χειραποσκευές τους και κάποιους να τα καταναλώνουν βιαστικά πριν από τον έλεγχο ασφαλείας. Εννοείται ανθρώπους που βρέθηκαν στην Αμερική λόγω του Μουντιάλ, έτσι. Το ωραιότερο γκολ το έβαλε λοιπόν μία σάλτσα φέτος, η οποία είναι μαγιονέζα, ξινόγαλο, μυρωδικά και σκόρδο. Δεν την έχω δοκιμάσει, αλλά θεωρείται ότι αυτή η σάλτσα νοστιμίζει τα πάντα. Εκείνη την πίτσα που παίρνει το πρωί μετά από ξενύχτη, μέχρι και χαρτί λένε όσοι τη δοκίμασαν μπορεί να κάνει νόστιμο. Όποιος έχει δοκιμάσει τη συγκεκριμένη σάλτσα, παρακαλώ να μιλήσει τώρα στα μηνύματα. Ranch Sauce. Αυτή είναι η Talking Heads, The Psycho Killer. Εκείς και σε, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Οι επιστήμονες λένε ότι η εκμάθηση μιας νέας γλώσσας σε οποιαδήποτε ηλικία βοηθά τον εγκέφαλό μας να μην γεράσει και με ψήνει πάρα πολύ. Θέλω πολύ να μάθω Ιταλικά. Θέλω εδώ και μερικά χρόνια και όλο λέω θέλω να το κάνω και όλο δεν το κάνω. Και κάθε φορά που ακούω Ιταλικά τραγούδια και κάθε φορά που βλέπω μια Ιταλική ταινία στην τηλεόραση, νιώθω ότι τα μισά από αυτά τα καταλαβαίνω. Μήπως κάτι με οδηγεί στην Ιταλία. Δεν ξέρω. Πάντως θέλω πάρα πολύ να μάθω Ιταλικά. Αν εσύ τώρα θέλεις να προχωρήσεις στη ζωή και θέλεις να σπουδάσεις κάτι και θέλεις μια σχολή που να σε πηγαίνει μέχρι το τέλος, Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Εκεί θα βρεις πάνω από 100 ειδικότητες για να κάνεις αυτό που ονειρεύεσαι επάγγελμα, με ιστορία πάνω από 50 χρόνια, με γνώσεις, με δεξιότητες, με πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Κάνε το Δέλτα βήμα σήμερα.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Time for change. 89 Rainbow.
5: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
6: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
5: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
6: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
5: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
6: Νέα εποχή Waterland.
5: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
7: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

Τώρα θα σας πάω στη Σουηδία, που για χρόνια ήταν πρότυπο ψηφιακής εκπαίδευσης. Αλλά πλέον επιστρέφει στα βιβλία, στο χαρτί και στο μολύβι. Και στη γραφή με μολύβι. Και αιτία είναι η ανησυχία για τη μείωση της συγκέντρωσης και της αναγνωστικής ικανότητας των παιδιών, ιδιαίτερα όταν η μάθηση γίνεται αποκλειστικά μέσα από οθόνες. Η κυβέρνηση λοιπόν της Σουηδίας επενδύει ξανά σε έντυπα σχολικά βιβλία και περιορίζει τις ψηφιακές συσκευές στις μικρές κυρίως ηλικίες, και δεν πετάει φυσικά τα τάμπλετς από το παράθυρο, απλά επενδύει περισσότερο στη συγκέντρωση και στην καλή πνευματική υγεία των παιδιών της. Με πιο ήπιους τρόπους. Πώς λέγαμε παλιά, Σουηδία θα γίνουμε. Ναι, ξέρω.

τώρα θα πάμε στο Κάλγκαρι της Αλμπέρτα, όπου εκεί στις 11 Ιουλίου ένα country festival έγινε μια ημέρα με την μεγαλύτερη drag σκηνή στον κόσμο και μάλιστα καταγράφηκε και ως η μεγαλύτερη παράσταση drag show στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Το Drag Me to Cowboys στο πλαίσιο του Cowboys Music Festival με την RuPaul στη σκηνή και πολύ διάσημες drag queens από το σύμπαν του Drag Race όπως την Sasha Velour και την Sasha Colby, για εσάς που έχετε παρακολουθήσει Drag Race, και κατάφερε να μπει στο Record Guinness ως η μεγαλύτερη drag παράσταση που έγινε ποτέ στον κόσμο. Shashay away.

Μία μόνο επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκη στην Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους αρκεί για να δεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον το οποίο σε προετοιμάζει για την πραγματική αγορά εργασίας. 100 σύγχρονες ειδικότητες για να κάνεις το επόμενό σου βήμα. Δέλτα 360.

0: Φαντάσου να ξυπνάς κάθε μέρα σε διαφορετικό μέρος. Θάλασσα, βουνό ή όπου σε βγάλει ο δρόμος. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα και διεκδίκησε την απόλυτη εμπειρία road trip με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van. Rainbow on the road. Η επόμενη περιπέτεια ξεκινά από εδώ.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: 89 Rainbow.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Καλό μεσημεράκι σε όλους. Μία η ώρα στο μεσημέρι της 5ης 30 του Ιούλη. Αυτή είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή της σεζόν, αύριο η τελευταία, αύριο Παρασκευή. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow, ελπίζω όλες και όλοι να είστε καλά και κάπου δροσερά αυτή την ώρα. Και να έχετε μαγειρέψει και κάτι ωραίο από νωρίς, να μην σας φάει ζέστα στην κουζίνα. Ξεκίνημα αυτής της ώρας με αγαπημένο Enola Gay από τους OMD.

κάπως καθυστερημένα σε σχέση με τον υπόλοιπο πλανήτη. Άρχισα χθες το βράδυ να παρακολουθώ τη σειρά Only Murders in the Building. Το θυμήθηκα τώρα γιατί στα πρώτα επεισόδια παίζει και ο Sting. Έχω ενθουσιαστεί, ειλικρινά δεν θέλω να κάνω τίποτα όλο τον Αύγουστο, να βλέπω μόνο αυτό. Και να τρώω παγωτό, γίνεται? Ας μου πει κάποιος ότι γίνεται, ας μου δώσει κάποιος την άδεια παρακαλώ, να βλέπω μόνο σειρές και να τρώω παγωτό όλο τον

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: γαστρονομία, τουρισμός, πληροφορική, graphic design, ομορφιά, υγεία, αθλητισμός, media, performing arts και πολλά ακόμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα θα βρεις την ειδικότητα που σου ταιριάζει και θα ξεκινήσεις με γνώσεις, με πράξη και με προοπτική. Γι' αυτό κάνε το Δέλτα βήμα σήμερα. Μπες στο delta360.gr ή τηλεφώνησε στο 2310-2263-18 για να κλείσεις ένα ραντεβού για προσωπική ξενάγηση.
1: Μπαίνεις τσουλώντας. Βγαίνεις περπατώντας.
2: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
3: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
4: Βελέα Home.
3: Και για κρεβατοκάμαρες?
4: Βελέα Home.
3: Κουζίνες?
4: Βελέα Home.
3: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
4: Πάλι Βελέα Home.
3: Γρήγορη παράδοση?
4: Βελέα Home.
3: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
4: ξέρεις.
3: Βελέα Home.
5: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: 89 Rainbow. Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

Και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε στο Μεντεγίν της Κολομβίας, που βρήκε έναν εντυπωσιακά απλό τρόπο να νικήσει τη ζέστη. Τι έκανε? Φύτεψε περίπου 880.000 δέντρα και 2,5 εκατομμύρια φυτά. Οι λεγόμενοι πράσινοι διάδρομοι απλώθηκαν σε δρόμους, πάρκα και κήτες ποταμών, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα δίκτυο σκιάς μήκους 20 χιλιόμετρων. Μέσα σε 3 χρόνια η πόλη κατάφερε να μειώσει την θερμοκρασία. Η μέση θερμοκρασία σε συγκεκριμένες περιοχές μειώθηκε κατά 3,5 βαθμούς Κελσίου, ενώ βελτιώθηκε πολύ σημαντικά και η ποιότητα του αέρα. Κοινώς εκεί όπου άλλες πόλεις βάζουν περισσότερο air condition, το Μεντεγίν έβαλε περισσότερα δέντρα, γιατί η φύση έκανε τη δουλειά της.

Δεν έχετε κανονίσει ακόμα τίποτα για διακοπές? Τι θα λέγατε να παίρνατε την παρέα σας και να φεύγατε για 5 μέρες με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van για να ζήσετε το δικό σας ταξίδι όπου εσείς θέλετε? Πιστεύω θα λέγατε ναι. Και για να πάρετε μέρος σε αυτόν τον πολύ ωραίο διαγωνισμό, να κάνετε ένα μαγικό road trip, μπείτε τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρείτε το καρφιτσωμένο post του διαγωνισμού και ακολουθήστε τα βήματα συμμετοχής. Εκεί στο caption από κάτω λέει ακριβώς τι πρέπει να κάνετε. Διαγωνισμός ο οποίος πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Odyssey Campers, την εταιρεία η οποία σας δίνει την ελευθερία να ταξιδέψετε με άνεση και ευελιξία, επιλέγοντας το ιδανικό όχημα για κάθε road trip. Ανακαλύψτε περισσότερα στο odysseycampers.com.

Ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Ακολουθεί ο υπέροχος Νίκος Μπογιατζής. Να ευχαριστήσω τις ανώτερες σχολές Δέλτα που ήταν στην παρέα μας και που από την πρώτη μέρα των σπουδών σου στις ανώτερες σχολές Δέλτα δεν είσαι μόνος, γιατί έχεις δίπλα καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονα εργαστήρια και ένα γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την αγορά εργασίας. Αύριο εδώ στις 11 σας αφήνω με υπέροχο τραγούδι. Always the sun. Φιλιά!

0: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τάφινα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
4: 89 Rainbow.
5: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Used. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι δύο.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
7: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. 4 ώρες μαζί, παρέα μέχρι και τις 6 με τα καλύτερα. Δίπλα μου η Κοσμοτέ. Ανοίγω με Imagine Dragons.

στον 89 Rainbow με τους Nazareth και το Love Hurts, προχωνώντας μέσα στο καλοκαίρι, προτελευταία εκπομπή για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν. Εδώ, παρέα, πάντα, με τα καλύτερα και με ένα τραγούδι το οποίο είναι καλοκαίρι, κυκλοφόρησε στις 9 Αυγούστου το 99 μέσα από το άλμπουμ Hush, ένα υπέροχο σίγκλ, ένα υπέροχο τραγούδι και ένα από τα καλύτερα φυσικά των Texas, το Summer Sun, τώρα στον 89 Rainbow.

0: 99 Rainbow και Bob Dylan. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους και δωρεάν εξοπλισμό. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Time for change. 89 Rainbow.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

απόγευμα Πέμπτης παρέα με τους Scorpions στον 89 Rainbow, γρήγορη ματιά στην κίνηση. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Στον περιφερειακό έχουμε μικρά προβλήματα και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς δυτικά, στο ύψος περίπου της Τούμπας μέχρι και τις 40 εκκλησίες τουλάχιστον. Στο κέντρο η Εγνατία κινείται με μικρές καθυστερήσεις στο ύψος κυρίως της Αγίας Σοφίας, χαμηλότερα η Τσιμισκή με καθυστερήσεις επίσης και ανατολικά η Κωνσταντίνου Καραμαλή με μικρά προβλήματα στη Χαριλάου αυτή την ώρα. Black Magic Woman, Santana, τώρα στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες

99 Rainbow και Erasmus. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, ενώ έχεις και δωρεάν εξοπλισμό με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βασιμετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο κοσμοτέ.gr.

0: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
1: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. 89 Rainbow.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η δεύτερη μας ώρα. Θα την ανοίξω με τον Elvis Presley, Suspicious Minds. Θα συνεχίσω με Gary Moore και το Walking By Myself. Και σε λίγο προχωράμε παρέα με μουσικά νέα και όχι μόνο εδώ.

Black, Wonderful Life στον 89 Rainbow. Επιλέχθηκαν και τα κορυφαία άλμπουμς για τα Mercury Prize, τα βρετανικά, του 2026. Μέσα και ο Paul McCartney με το άλμπουμ του φοροτιμής στην πόλη του, το Liverpool, τη γενέτειρά του. Μέσα και η Florence and the Machine, αλλά και η Suede. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι τις εντυπώσεις ήδη τις έχει κερδίσει το World Child Records, όπου συμμετέχουν διάφοροι καλλιτέχνες για φιλανθρωπικό σκοπό, για τα παιδιά τα οποία έχουν αντιμετωπίσει μπροστά τους έναν πόλεμο, κάποιες καταστροφές, το Help 2 album. Αυτά, και όταν έρθει ο καιρός θα πούμε περισσότερα. Every...

0: 89 Rainbow και Aerosmith. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα? Με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
4: 89 Rainbow. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
6: Velea Home.
5: Και για κρεβατοκάμαρες?
6: Velea Home.
5: Κουζίνες?
6: Velea Home.
5: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
6: Πάλι Velea Home.
5: Γρήγορη παράδοση?
6: Velea Home.
5: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
6: ξέρεις.
5: Velea Home.
2: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.

Μπεργέλ από τα καλύτερα του Billy Idol στον 89 Rainbow. Δυσκόλεψαν τα πράγματα όσον αφορά την κίνηση στην πόλη, στο κέντρο κυρίως. Ξεκινάμε από νότια. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα στην Λεωφόρο Νίκης αυτή την ώρα, πιο ψηλά και στην Τζιμισκή αλλά και στην Εγνατία, στο ύψος της Αγίας Σοφίας κυρίως. Κατά τα άλλα, στο περιφερειακό, τα γνωστά προβλήματα με κατεύθυνση τα δυτικά από την Τούμπα μέχρι και τις 40 εκκλησίες. Καλή υπομονή στους οδηγούς. Η Mr. Big στον 89 Rainbow με το Wild World.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow και Eurythmics. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου και αν βρίσκεσαι. Κι όμως γίνεται. Γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα στο cosmote.gr.

0: φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: 89 Rainbow.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 4.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
7: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η τρίτη μας ώρα. Πάντα ζωντανά. Θα ανοίξω Hard Rock με Alice Cooper, Bed of Nails. Καιρό έχουμε να το ακούσουμε αυτό μαζί. Σε λίγο και η 10CC εδώ με το Dreadlock Holiday.

89 Rainbow με River City People, California Dreaming. Ο Tony Iommi, τον Black Sabbath, χτυπάει με νέο άλμπουμ. Ο τίτλος του From the Dark θα έρθει στις 23 Οκτωβρίου. World Alone είναι ο τίτλος του νέου single, είναι καθαρό heavy metal, το έχω ακούσει. Από εκεί και πέρα κρατάμε το ότι επιστρέφει με νέα solo δουλειά μετά από περίπου 20 χρόνια. Και πιστεύω ότι ο Iommi τώρα, μετά το τέλος των Black Sabbath, έχει να πει πολλά ακόμα. Πάμε σε Foreigner.

0: από το Rod Stewart. Όσοι τον είδανε live τον είδανε. Από εδώ και πέρα οι εμφανίσεις θα γίνονται όλο και λιγότερες. Και από ό,τι φαίνεται την επόμενη χρονιά έρχεται το τέλος των live και για τον Rod Stewart. Καμία τέτοια σχέση με τον Robbie Williams που συνεχίζει ακάθεκτος. Και σε λίγο τον υποδεχόμαστε μαζί εδώ στο πρόγραμμα στον 89 Rainbow.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: 89 Rainbow.
5: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

89 Rainbow με του Supertramp και το Logical Song. Γρήγορη ματιά στην κίνηση αυτή την ώρα στην πόλη. Προσέχουμε την Εγνατία στο ύψος της Αριστοτέλους. Χαμηλότερα την Τσιμισκή στο ύψος περίπου της Χάνθ και την Λεωφόρο Νίκης. Στον περιφερειακό μικρά προβλήματα με κατεύθυνση τα ανατολικά στο ύψος του Παπαγεωργίου, ενώ δυτικά στη Μίκη Θεοδωράκη. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα έχουμε στο ύψος της Νικόπολης. Bad to the Bone, George Thorogood, τώρα στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow, οι Beatles, A Hard Day's Night, και όπως λέγαμε χθες, τελικά έτσι θα γίνει. Αυτό το οποίο άφηναν να εννοηθεί οι Beatles είναι ένα νέο Rubber Soul, ή καλύτερα μια διευρυμένη έκδοση του, η οποία θα έρθει στις 2 Οκτωβρίου και θα περιλαμβάνει και ένα demo του John Lennon που μέχρι στιγμής δεν είχε κυκλοφορήσει. Όλα αυτά για το κλασικό άλμπουμ του 1965, το Rubber Soul, έτσι. Jim Steinman, Rock and Roll Dreams Come Through, τώρα στον 89 Rainbow, και τα ξαναλέμε σε λίγο.

0: Φαντάσου να ξυπνάς κάθε μέρα σε διαφορετικό μέρος. Θάλασσα, βουνό ή όπου σε βγάλει ο δρόμος. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα και διεκδίκησε την απόλυτη εμπειρία road trip με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van. Rainbow on the road. Η επόμενη περιπέτεια ξεκινά από εδώ.
1: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
2: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η τέταρτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα. Θα την ανοίξω με R.E.M. Losing My Religion. Θα συνεχίσω με ένα που έχουμε να ακούσουμε καιρό μαζί, το Danny California από Red Hot Chili Peppers. Και τα ξαναλέμε σε λίγο εδώ στον 89 Rainbow, ζωντανά.

στον 89 Rainbow με Chicago, Stay the Night. Ο Jean-Michel Jarre θα κυκλοφορήσει βιβλίο γύρω από την ιστορία της ηλεκτρονικής μουσικής. Θα λέγεται Machines, A History of Electronic Music και θα έρθει στις 24 Νοεμβρίου. Όλα αυτά για τον πρώτο πόρο της ηλεκτρονικής μουσικής, ο οποίος τώρα θα γίνει και συγγραφέας για πρώτη φορά. Ένα αγαπημένο από τον Joe Cocker και φυσικά καλοκαιρινό Summer in the City στον 89 Rainbow.

0: καταπληκτική rock οι Bangles στο Hazy Shade of Winter, πατώντας πάνω στο all time classic των Simon & Garfunkel από τα 60's. Το κυκλοφόρησαν 30 χρόνια μετά, περίπου έτσι, γιατί μιλάμε τώρα ότι πηγαίνουμε πίσω αρκετά, και πραγματικά κάνουν μια μεγάλη επιτυχία οι Bangles με αυτό το τραγούδι. Μείνετε μαζί μου εδώ στον 89 Rainbow. Τώρα σκέφτομαι ότι νομίζω τα έχω κάνει λίγο λάθος με την ημερομηνία κυκλοφορίας του Hazy Shade of Winter. Νομίζω ήταν κάπου στα 80's προς τα τέλη. Δεν είμαι σίγουρος ακριβώς. Θα το ψάξω όμως. Μείνετε μαζί μου, σε λίγο φέρνω και Pink Floyd.
1: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: 10, 9, 8, 7. 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change. 89 Rainbow.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο κταίοθεσσαλονίκη.gr.

1989 Rainbow με Metallica, τελευταία ματιά. Όσον αφορά την κίνηση της πόλης, στα ανατολικά έχουμε μικρά προβλήματα αυτή την ώρα στην Εθνική Αντιστάσεως, στο ύψος του Φίνικα, στο κέντρο, στην Λεωφόρο Νίκης, και στον περιφερειακό ψηλά, στο Παπαγεωργίου με κατεύθυνση τα ανατολικά. Στην απέναντι πλευρά μικρά προβλήματα και χαμηλές ταχύτητες στο ύψος της Τριανδρίας. Love Bites από τους Def Leppard, ενώ σε λίγο πιο δυνατά με το Paranoid των Black Sabbath.

99 Rainbow Legends.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

89 Rainbow και Duran Duran λίγο νωρίτερα, και η Rainbow εδώ με τα φωνητικά του John Lee Turner στο I Surrender. Θυμίζω 25 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη για live ο τραγουδιστής των Rainbow, ο John Lee Turner, ο οποίος ούτως ή άλλως βέβαια είχε μια καριέρα κυκλική σε κάποια groups, τώρα solo, πάντα rocker και επιτυχημένος. Fleetwood Mac, Everywhere το τελευταίο. Αύριο σας θέλω όλους εδώ, είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή την ραδιοφωνική σεζόν. Νίκος Μπογιατζής, 2 με 6 και την Παρασκευή. Για την ώρα υποδεχόμαστε Θανάση Μωραΐτη με το δικό του τετράωρο στον 89 Rainbow. Μένετε συντονισμένοι.

0: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
1: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: 89 Rainbow.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 6.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
7: Απόγευμα 5ης στον 89 Rainbow. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Έως τις 10 θα είμαστε μαζί για να ακούσουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια. Όπως κάθε Πέμπτη και σήμερα, διαγωνισμός με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Ξεκινάμε με Bon Jovi. Have a nice day.

Cape Town και Let It Go στον 89 Rainbow. Ας δούμε τι σημαίνει στους δρόμους της πόλης. Απόγευμα Πέμπτης με κίνηση, ιδιαίτερα στο κέντρο αυτήν την ώρα, στην είσοδο στα δυτικά της πόλης, Μοναστηρίου, αλλά και η Παλαιού Σταθμού και η Καρατάσου και η Λεωφόρος Νίκης, με αρκετή κίνηση, όπως και η Τσιμισκή αυτήν την ώρα, από το ύψος της Χάνθ μέχρι το ύψος της Αγίας Σοφίας. Και στην περιφερειακή οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και το 424. Στο ρεύμα προς δυτικά κάποιες καθυστερήσεις στο ύψος της Τριανδρίας. Σε λίγο ακούμε Michael Jackson και Billie Jean. Τώρα Eric Clapton, Cocaine στον 89 Rainbow.

0: των 89 Rainbow, Phil Collins και In The Air Tonight, υπήρχε ένας διάσημος αστικός μύθος για αυτό το τραγούδι, ότι ο Phil Collins είχε δει έναν άνθρωπο να πνίγεται, ενώ κάποιος άλλος που μπορούσε να τον βοηθήσει δεν έκανε τίποτα. Ο Phil Collins υποτίθεται ότι δεν μπορούσε να επέμβει, αλλά αργότερα βρήκε τον άνθρωπο που δεν είχε βοηθήσει το θύμα και του αφιέρωσε ένα τραγούδι, αυτό το τραγούδι, σε μια συναυλία. Κάτι που δεν συνέβη ποτέ, το έχει πει πολλές φορές ο Phil Collins. Το τραγούδι το έγραψε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για εκείνον, μετά από ένα δύσκολο διαζύγιο με την πρώτη του σύζυγο, την Άντρια Μπερτορέλη. Έγραψε αυτό το τραγούδι ως ένα αποτέλεσμα θυμού, πόνου, απελπισίας και απογοήτευσης. Το παράξενο είναι, έχει πει ο Phil Collins, ότι οι στίχοι βγήκαν σχεδόν αυθόρμητα και άρχισε να τραγουδά και ουσιαστικά άφησε τα συναισθήματά του να οδηγήσουν τα λόγια. Έγινε το σήμα κατά τεθέν του Phil Collins αυτό το τραγούδι και συμπληρώνει φέτος 45 χρόνια. Επιστρέφω σε λίγο με Lenny Kravitz και How Long Have You Been Blind στον 89 Rainbow.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. 89 Rainbow.
3: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
4: Velea Home.
3: Και για καρβατοκάμαρες?
4: Velea Home.
3: Κουζίνες?
4: Velea Home.
3: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
4: Πάλι Velea Home.
3: Γρήγορη παράδοση?
4: Velea Home.
3: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
4: ξέρεις.
3: Velea Home.
5: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

Prince και Kiss στον 89 Rainbow. Καλό απόγευμα στον Απόστολο που μας ακούει στο Όσλο. Καλησπέρα στον Σπύρο, μας ακούει στην Κομωτινή. Καλησπέρα στην Αντιγόνη και στη Θάσο. Καλό απόγευμα Δημήτρη. Καλησπέρα στην Αλεξία και την Κατερίνα που για αυτές το Σαββατοκύριακο ξεκινά τώρα. Καλά να περάσετε. Τα μήνυματά σας και σήμερα μέσω Viber στο 6943 808089, αλλά και στα social του 89 Rainbow. Σε λίγο ακούμε Dire Straits, τώρα Rolling Stones.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Επέστο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

MSG και Nightmare, αγαπημένο τραγούδι στον 89 Rainbow. Πέμπτη σήμερα με τρεις νέες ταινίες στις αίθουσες, πολλές επανεκδόσεις. Οι τρεις νέες ταινίες έχουν να κάνουν φυσικά με το Spider-Man, η επιστροφή του, με το φιλμ Καινούρια Μέρα, Tom Holland και Zendaya. Έχουμε επίσης την γαλλική αστυνομική κωμωδία Έγκλημα στον Τρίτο Όροφο με Guillaume Gallienne και Letitia Casta και την ιστορική δραματική ταινία Αχνή Θέα των Λόφων με την ιστορία μιας υπανοβρετανίδας συγγραφέας που θέλει να γράψει ένα βιβλίο εμπνευσμένο από τη μητέρα της και το μεταπολεμικό Ναγκασάκι. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο έχουμε διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Τώρα, Moby και Lift Me Up.

0: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούς. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store.

0: ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zico, time for change. 89 Rainbow.
1: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Απόγευμα Πέμπτης, ο Θανάσης Μωραΐτης των 89 Rainbow με την καλύτερη μουσική της πόλης μαζί ως τις 10, σε λίγο, διαγωνισμός με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Ξεκινάμε με OMD και ηλεκτρική.

Cock Robin, The Promise You Made, αληθινή μουσική στον 89 Rainbow. Εγώ υποσχέθηκα διπλές προσκλήσεις για σινεμά και τηρώ την υπόσχεσή μου. Εδώ τις έχω, 5 διπλές προσκλήσεις για το θερινό Ναταλή. Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου 3 που προβάλλει το καινούριο Spider-Man, καινούρια μέρα, μία από τις καλύτερες ταινίες Spider-Man, αλλά και μερικά classics όπως το Μεσάνυχτα στο Παρίσι του Woody Allen, το Πριν το Ηλιοβασίλεμα και την πρώτη ταινία του Christopher Nolan από το 1998, την παρακολούθηση Following. Εσείς επιλέγετε ταινία και παρέα, αυτό που πρέπει να κάνετε μέσα στα επόμενα 15 λεπτά είναι να στείλετε το μήνυμά σας μέσω Viber στον 89 Rainbow 6943 808089. Στο μήνυμα γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σινεμά. Καλή επιτυχία στην κλήρωση. Σε λίγο Cutting Crew, τώρα Gossip, Heavy Cross, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Bruce Springsteen, Born in the USA στον 89 Rainbow. Συντετριμμένος ο Bruce Springsteen για το χαμό του καλού του φίλου και σπουδαίου Ιρλανδού μουσικού και ηθοποιού Glenn Hansard, που έφυγε από τη ζωή χθες μετά από ένα τραγικό δυστύχημα έξω από το Δουβλίνο με την μοτοσυκλέτα του. Η ηρωνία είναι ότι λίγες ώρες πριν από το τραγικό δυστύχημα ο Glenn Hansard είχε ανεβάσει ένα βίντεο στα social media του, όπου ο ίδιος και ο Bruce Springsteen τραγουδούν μια επιτυχία του Springsteen, το Drive All Night, σε μια συναυλία που είχαν κάνει μαζί στην Ιρλανδία. Ο Glenn Hansard είχε κερδίσει Oscar για το Falling Slowly, το τραγούδι της ταινίας Once. Είχε παίξει και στο Commitments του Alan Parker, σπουδαίες ταινίες και οι δύο, αν δεν τις έχετε δει, κυνηγήστε τες. Τώρα, η κλήρωση μας έγινε και έχουμε νικητές που θα δουν θερινό σινεμά στο Ναταλή αυτήν την εβδομάδα. Διπλές προσκλήσεις κερδίζουν η Κλειό Αντωνίου, η Ρίτσα Ματζαφλέρη, η Ροζάνα Μαμαλιόγκα, η Μαρία Παρά και η Άμι Λιαμοπούλου. Καλή προβολή σε όλες. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ, στον 89 Rainbow.
1: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Southside Johnny και Capture στον 89 Rainbow. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο Παρασκευή σε 5 περιφέρειες, στην Αττική, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο. Εμείς στη Θεσσαλονίκη είμαστε στη μέση κατηγορία κινδύνου, στην κατηγορία 2. Η Χαλκιδική στην τρίτη κατηγορία σε υψηλού κινδύνου. Αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης με 30 βαθμούς Κελσίου, υγρασία περίπου στο 30%, υψηλές θερμοκρασίες και αύριο στην πόλη από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου, 35 περιμένουμε το Σαββατοκύριακο. Σε λίγο έρχονται οι Deep Purple με το Child in Time, τώρα αγαπημένο τραγούδι από τους Star Sailor, Poor Misguided Fool, στον 89 Rainbow.

και στη Νέα Ζηλανδία, περισσότερο από ότι στην Αμερική, όπου το κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1994 ο Άντρου Ντόναλτς. Και είχε και μία εξέλιξη η επιτυχία του στην Ελλάδα. Ο Μισελ Κρετού, ο σπουδαίος γερμανός παραγωγός και μουσικός, βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές, άκουσε το τραγούδι αυτό και εντυπωσιάστηκε από τη φωνή του Άντρου Ντόναλτς. Αναζητούσε τραγουδιστή για τους Enigma και τελικά έτσι συνεργάστηκε ο Άντρου Ντόναλτς με τους Enigma, το project του Μισελ Κρετού. Σε λίγο ακούμε Roy Orbison, I Drove All Night, τώρα Guns N' Roses και Paradise City στον 89.

0: Φαντάσου να ξυπνάς κάθε μέρα σε διαφορετικό μέρος. Θάλασσα, βουνό ή όπου σε βγάλει ο δρόμος. Μπες τώρα στο Instagram του 89Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα και διεκδίκησε την απόλυτη εμπειρία road trip με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van. Rainbow on the road. Η επόμενη περιπέτεια ξεκινά από εδώ.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 8.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες.

0: Ταυτότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Τσιμισκή 14.
1: 89 Rainbow, βράδυ Πέμπτης. Καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, εδώ για ακόμη 2 ώρες, έως τις 10. Ακούμε αληθινή μουσική. Σε λίγο Evanescence, αλλά και Queen. Ξεκινάμε με Kiss, I was made for

Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη με Queen και I Want It All στον 89 Rainbow. Μια σημαντική διάκριση για την Ελλάδα στη νέα διεθνή κατάταξη για τις καλύτερες πόλεις στον κόσμο για street food. Τρεις ελληνικές πόλεις βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα, στο top 10, στην δεύτερη θέση Αθήνα, στην τρίτη Θεσσαλονίκη και στην έκτη η Ρόδος. Η έρευνα έγινε από την Radical Storage, εξέτασε 6.897 καταστήματα και πολιτές street food στις 100 πόλεις με τους περισσότερους επισκέπτες παγκοσμίως. Στην πρώτη θέση είναι το Παρίσι, στην τέταρτη Βαρκελόνη, στην πέμπτη το Λονδίνο, στην έβδομη η Ρώμη, στην όγδοη το Ανόη στο Βιετνάμ, στην ένατη Βουδαπέστη και στην δέκατη θέση το Άμστερνταμ. Σε λίγο, Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Τώρα, Edwin Collins, A Girl Like You, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Η Blondie με το Call Me, το τραγούδι της ταινίας American Gigolo, στον 89 Rainbow. Μην ξεχνάτε τον διαγωνισμό μας Rainbow On The Go για δύο ακόμη μέρες, σήμερα και αύριο. Στο Instagram του 89 Rainbow, ένας τυχερός ή τυχερή θα κερδίσει ένα πλήρως εξοπλισμένο camper για να ζήσει μια μοναδική εμπειρία κάπου ανάμεσα στη θάλασσα ή στο βουνό. Εσείς θα επιλέξετε. Μπείτε στο Instagram του 89 Rainbow, βρείτε καρφιτσωμένο το post του διαγωνισμού πάνω-πάνω, ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία. Σε λίγο επιστρέφω με αγαπημένο τραγούδι από James, Σινιωρίτα, στον 89 Rainbow.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

αξεπέραστο Superstition από τον Stevie Wonder στον 89 Rainbow. Ο θρύλος επιστρέφει. Ο Stevie Wonder ετοιμάζει το νέο του άλμπουμ. Γνωρίζουμε και τον τίτλο Through the Eyes of Wonder. Θα κυκλοφορήσει το 2027. Έχει να παρουσιάσει νέο άλμπουμ ο Stevie Wonder 22 χρόνια από το A Time to Love του 2005. Έχει ηχογραφήσει τα περισσότερα τραγούδια, είναι στο στάδιο της παραγωγής ακόμη και θα προσθέσει στο νέο του άλμπουμ και 4 τραγούδια που είχαν γραφτεί αρχικά για το ιστορικό άλμπουμ του Songs in the Key of Life, ένα από τα καλύτερα άλμπουμς όλων των εποχών, είχε κυκλοφορήσει το 1976. Τώρα, η νούμερο 1 επιτυχία των Mr. Mister, Broken Wings.

Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, στον 89 Rainbow. Η ζωή είναι ένας μαραθώνιος, αλλά η μακροζωία είναι κυριολεκτικά ένας μαραθώνιος. 5 χρόνια περισσότερο ζουν όσοι καλύπτουν 1600 μέτρα σε λιγότερο από 4 λεπτά. Και όπως καταλαβαίνετε, καλό το σενάριο, τα 10.000 βήματα την ημέρα, όπως λένε τόσες και τόσες έρευνες, αλλά 1600 μέτρα σε λιγότερο από 4 λεπτά δεν γίνεται περπατώντας, πρέπει να τρέξεις και πρέπει να τρέξεις αρκετά. Η έρευνα έγινε από το Πανεπιστήμιο της Αλβέρτα, μελέτησε 200 δρομείς από 28 χώρες που γεννήθηκαν μεταξύ του 1928 και του 1955 και διαπίστωσε ότι η μακροζωία αυτών των αθλητών ήταν αξιοσημείωτη. Κατά μέσο όρο έζησαν σχεδόν 5 χρόνια περισσότερο από τους συνομιλίκους τους. Σε λίγο θα ακούσουμε Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Τώρα, Mick Jagger, Just Another Night.

0: way to heaven.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: 89 Rainbow, βράδυ 5ης 30 Ιουλίου, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Εδώ για μία ακόμη ώρα έως τις 10 ακούμε παρέα τα τραγούδια που αγαπάμε, καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα

Simply Red και Something Got Me Started στον 89 Rainbow. Ο βραβευμένος με Όσκαρ, ηθοποιός και σκηνοθέτης Ben Affleck πήγε στο τηλεοπτικό ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος στην Αμερική. Όχι γιατί είχε ανάγκη τα χρήματα, είναι ήδη πολύ εκατομμυριούχος. Πήγε να παίξει για φιλανθρωπικό σκοπό μαζί με έναν πρωταθλητή γνώσεων, τον Jamie Digg. Είχε κερδίσει σε επίσης αμερικάνικο τηλεπαιχνίδι, το Jeopardy. Αφού φτάσανε στην τελευταία ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, ναι, εκεί δίνουν ένα εκατομμύριο δολάρια, η οποία αφορούσε την ετήσια παράδοση της ημέρας ευχαριστειών και ποιο από τα παρακάτω ονόματα, τα τέσσερα που δόθηκαν στο παιχνίδι, δεν είχε δοθεί ως όνομα σε γαλοπούλα που πήρε χάρη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Αφού εξάντλησαν όλες τις βοήθειες και του κοινού και του τηλεφώνου, πήραν και τη βοήθεια του παρουσιαστή Jimmy Kimmel, ο οποίος μοιράστηκε τις σκέψεις του μαζί τους και τους έδωσε τη σωστή απάντηση. Τα χρήματα, ωστόσο, πήγαν σε φιλανθρωπικό οργανισμό. Hooters και Johnny B. τώρα.

0: ένα από τα καλύτερα τραγούδια του Lenny Kravitz, I Belong to You, στον 89 Rainbow. Ασταμάτητη η Οδύσσια του Christopher Nolan, σε 12 ημέρες κυκλοφορίας έχει ξεπεράσει τα 727 εκατομμύρια δολάρια. Είναι μία από τις επιτυχίες της χρονιάς, ίσως θα είναι και η επιτυχία της χρονιάς στο τέλος του Δεκέμβρη. Έχει περάσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια το Super Mario Galaxy Movie, το Toy Story 5 και η ταινία Michael, η βιογραφική ταινία για τον Michael Jackson. Αυτή θα είναι πολύ σύντομα, μέσα στις επόμενες ημέρες, η τέταρτη ταινία που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια αυτή τη χρονιά, και είναι σίγουρα η πιο πετυχημένη ταινία του Christopher Nolan, και δεν έχει κάνει ακόμη πρεμιέρα στην Κίνα. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με μια εξαιρετική διασκευή του Joe Cocker στο Don't Let Me Be Misunderstood. Στον 89 Rainbow.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Kenny Loggins και Footloose, το τραγούδι της ομότιτλης ταινίας, υποψήφιο για Όσκαρ και μιλώντας για βραβεία, ανακοινώθηκε σήμερα η shortlist για το Mercury Prize του 2026, το βραβείο για το καλύτερο βρετανικό άλμπουμ της χρονιάς. Πολλά ονόματα μέσα στην δωδεκάδα, όπως της Florence and the Machine για το νέο της άλμπουμ Everybody Scream, της Olivia Dean για το The Art of Loving και του Paul McCartney για το νέο του άλμπουμ The Boys of Dungeon Lane. Για πρώτη φορά στην καριέρα του, στα 84 του, είναι υποψήφιος για Mercury Prize ο Paul McCartney. Και η δουλειά της War Child, της δισκογραφικής εταιρείας για φιλανθρωπικό σκοπό, το άλμπουμ Help νούμερο 2, που περιλαμβάνει νέες ηχογραφήσεις από σπουδαία ονόματα της Βρετανίας. Και οι Arctic Monkeys έχουν συμμετοχή σε αυτό το άλμπουμ. Εμείς τους ακούμε τώρα με το Do I Wanna Know στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

η μοναδική Joan Jett και η Black Hearts, το συγκρότημά της I Hate Myself For Loving You στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης και σήμερα μαζί από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Ραντεβού και πάλι αύριο ακριβώς στις 6 το απόγευμα, στην τελευταία εκπομπή της φετινής σεζόν. Θα ακούσουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια, θα έχουμε και διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Μείνετε εδώ για την καλύτερη μουσική της πόλης, χωρίς διακοπές μέχρι το ξημέρωμα, και στις 7 το πρωί θα ακούσουμε την πρώτη

0: φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
1: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 10.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Φαντάσου να ξυπνάς κάθε μέρα σε διαφορετικό μέρος. Θάλασσα, βουνό ή όπου σε βγάλει ο δρόμος. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα και διεκδίκησε την απόλυτη εμπειρία road trip με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van. Rainbow on the road. Η επόμενη περιπέτεια ξεκινά από εδώ.

0: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 12.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.